0: στον Πασχάλη. Μετά συμπληρώθηκε από Μπέση Αργυράκη, Μαρία Ανατόλη και Ρόμπερτ Βίλιαμς. Ήταν η χρονιά που πρώτη φορά μπήκαμε πεντάδα, το 1977, ανάμεσα σε 18 χώρες βέβαια. Δεν ήταν τότε πολύ μεγάλη η συμμετοχή, ναι, αλλά ήμασταν στο top 5 με ένα όμορφο τραγούδι.
1: Πανέμορφο, πανέμορφο. Και μου άρεσε που η Ευρώπη το εκτίμησε, της άρεσε.

0: Πασχάλ, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέσα Αργυρά και Μαριάννα Τόλι. Ξέρεις τι θέλω να σου πω ως μεγαλύτερος, τώρα θα το παίξω λίγο δάσκαλος. Εκείνη τη χρονιά καταλάβαμε τι πρέπει να στείλουμε. Να στείλουμε κάτι εντυπωσιακό.
1: Ήταν πολύ έξυπνο αυτό που κάνανε με το μάθημα σολφές.
0: Ναι, και με τις κινήσεις και η σκηνική παρουσία. Στείλαμε κάτι εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα το χάσαμε. Από εκεί και πέρα στέλναμε κουλτούρα. Στέλναμε πολύ ωραία τραγούδια.
1: Τη δεκαετία αυτή ολοκληρώνεται το 79 με ένα όμορφο τραγούδι. Αλλά από εκεί και έπειτα η επόμενη δεκαετία, όσο και αν ψάξεις, δεν έχει μείνει κάτι.
0: Θα το καταλάβετε τώρα. Είμαστε στο
1: 1979.
0: Α, είναι η χρονιά με το Τζέκινς Χάν. Η χρονιά με το Τζέκινς Χάν, με το Ισραήλ.
1: Εμείς εκείνη τη χρονιά στείλαμε την ελπίδα.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο τραγούδι. Και είναι cult το βίντεο κλιπ, αν το δεις σήμερα, πώς γυρίστηκε. Που τραγουδάνε αυτοί στο δρόμο και περνάει και το λεωφορείο προς τα εκεί, κόβει την εικόνα. Σοφέ τον σοφό. Του τρελού.

0: Καλημέρα, Λαμπρινή. Καλημέρα στο Επικεφή. Καλημέρα, Κωστήρε Tel Systems. Παρέα με τον Χριστόφορο Τσόλα, μιλάμε σήμερα για Eurovision.
1: Ευχαριστώ, Αλέξη, για την πρόσκληση, για τη συμμετοχή. Ξέρεις ότι είναι κάτι αγαπημένο. Το περιμένω πώς και πώς.
0: Είναι ιδιαίτερη ημέρα αυτή η Παρασκευή πριν την Eurovision και είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά που μπορεί να κουμπίσουμε την κορυφή.
1: Ναι. Είναι, θα τα πούμε και προς το τέλος.
0: Εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο. Περίμενε. Έχουμε δύο σημαντικά σημεία αυτή τη στιγμή. Πατώ μια παύση. Είμαστε στο 79, Ελπίδα, Σοκράτης, Superstar. 79.
1: Μπαίνουμε στη δεκαετία, αυτό που λέγαμε και πριν. Αναφέραμε το 1982, το 1986. Ήταν δύο χρονιές που για συγκεκριμένους λόγους δεν...
0: Ναι.
1: Αλλά και όλα τα υπόλοιπα να κοιτάξεις.
0: Είμαστε στο 79 και φτάνουμε στο 91 να ξαναβούμε
1: τραγούδια. Ναι, μια ολόκληρη δεκαετία.
0: Δεν υπάρχει, στείλαμε κουλτούρα, μπορεί να στείλουμε και καλά τραγούδια. Δεν είναι κανένα να μνημονεύσουμε.
1: Να μνημονεύσουμε μόνο το 1987, τους Bang,
0: το Stop. Ναι. Ίσως επειδή, ναι, το πέτυχα εγώ επειδή το είχα εγώ λίγο αποθυμένο.
1: Με την έννοια του ότι στις δικές σας ηλικίες είναι έτσι κάτι το οποίο είναι πιο γνωστό. Όλα τα υπόλοιπα είναι άγνωστα ακόμη και σε εσάς.
0: Και φτάνουμε 5 Μαΐου του 91 που γίνεται αυτό.
2: Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτης, αν έρθεις...

0: υπόστε όπως Γιάννη, το σκάτ που έκανε εδώ η Βόσο. Καταπληκτική.
1: Πόσο μας... άδικο.
0: Πόσο άδικο.
1: Πόσο άδικο.
0: Ήταν αυτό για 13η θέση. Δηλαδή...
1: Και πάλι καλά να λέμε με αυτό που έγινε.
0: Και δεν ξέρω, μπορεί να φταίγει ο σαξοφωνίστας εκείνο το βράδυ με τα παράφωνα που
1: έκανε. Θεωρώ
0: ότι
1: ήταν πολύ κακό.
0: Ήταν πολύ κακό.
1: Ήταν πολύ κακό για τη συμμετοχή.
0: Τόσο πολύ να μας πάει νούμερο 13.
1: Είναι από αυτές τις στιγμές.
0: Είμαστε στο 91. Εγώ το επόμενο τραγούδι δεν θα το έβαζα. Είναι δικιά σου επιλογή.
1: Ξέρεις τι, είναι άλλη μια δεκαετία όμως που είναι πολύ συγκεκριμένα τα κομμάτια που έχουν μείνει. Δηλαδή είναι της Βόσου, είναι αυτό.
0: Αυτό είναι χαρμπή.
1: Μετά να θυμίσουμε κιόλας ότι με το σύστημα που υπήρχε τότε, όταν την προηγούμενη χρονιά τερμάτιζες κάτω από κάποια θέση, την επόμενη σου απαγορεύαν να συμμετέχεις.
0: Απαγορεύαν, φοβερό.
1: Οπότε υπάρχουν χρονιές και στη δεκαετία του 90, το 96, 97, 98, αν θυμάμαι σωστά, τρεις ή τέσσερις χρονιές, στις οποίες δεν συμμετείχαμε γιατί τις προηγούμενες είχαμε αποκλειστεί.
0: Δεν υπήρχε, όταν μπήκαν περισσότερες χώρες μέσα, επειδή μεγάλωνε πολύ ο διαγωνισμός, δεν έκαναν προκριματικούς, δεν έκαναν τα semifinals,
1: δεν
0: απλά
1: υπήρχαν,
0: έκοβαν
1: ναι.
0: τους τελευταίους της προηγούμενης χρονιάς. Τώρα, συγγνώμη, αλλά το φόρεμα της Σίλια Κρυθαριώτη.
1: Σίλια Κρυθαριώτη.
0: Θυμόμαστε όλοι.
1: Υπέροχη η Κέτη Γαρμπή. Την είχε αγαπήσει ο σκηνοθέτης.
0: Γκούγκλαρε τώρα, Ιωάννη.
1: Την...
0: Γαρμπή.
1: Να πω ότι.
0: Ελλάδα, χώρα του φωτός, να δεις το φόρεμα.
1: Για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα ο σκηνοθέτης είχε την κάμερα στο πρόσωπο της Κετούλας. Τόσο πολύ αγάπη.
0: Της Κετούλας, δες πώς το λέει.

0: Εγώ αυτό δεν θα το έβαζα, αλήθεια σου λέω.
1: Ένα τη θέση όμως.
0: Ένα τη θέση.
1: Ένα τη θέση. Είχαμε μπει δεκάδα με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ήταν, νομίζω ότι εκεί καταλάβαμε τη δύναμη της εικόνας, Χριστόφορε. Εκεί καταλάβαμε. Εκεί το φόρεμα πούλησε.
1: Το φόρεμα και το.
0: Το φόρεμα πούλησε.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση τότε στα τηλεπαράθυρα ήταν αν φορούσε γαϊρμπή εσόρουχο. Δηλαδή είχαμε επικεντρωθεί σε λάθος τομέα. Όπως θα ζητήσω λίγο συγγνώμη εγώ αργότερα για τη Μαντώ. Είμαστε λοιπόν στο 91-93. Η Ελλάδα δεν βλέπει Eurovision φανετικά. Τουλάχιστον δεν το πολεμάμε πολύ να στέλνουμε τραγουδάρες.
1: Όχι ακόμη. Φεύγουν τα επόμενα χρόνια με κάποιες χλιαρές, ας τις πούμε, συμμετοχές. Υπήρξαν και οι τρεις χρονιές που λόγω κακής κατάταξης δεν συμμετείχαμε καθόλου και φεύγουμε και πάμε.
0: Και η βοήθεια έρχεται από βορρά.
1: Από βορρά.
0: Άμα το ξεκινήσω. Τι έκπληξε.
1: Το 2001.
0: Εκεί δηλαδή αρχίσαμε οι Έλληνες πια να βλέπουμε τη Eurovision,
1: ναι,
0: να πιστεύουμε.
1: Μπήκαμε σοβαρά.
0: Ναι, μπήκαμε σοβαρά. Και εδώ θα σου πω ότι η Παπαρίζου ήταν μια θεά και πριν το Eurovision τραβάει μια φοβερή δίαιτα και βγαίνει πάνω σε σκηνή αποστεωμένη. Κολυμπούσε το φόρεμα.
1: Είχε συζητηθεί πολύ έντονα αυτό τότε.
0: Χάσαμε, αν βγήκαμε τρίτη θέση, δεν θα σου πω ότι θα βγαίναμε πρώτα, αλλά θα βγαίναμε δεύτερη. Έχασε πολύ εικόνα της. Χωρίς στήθος δηλαδή, που ήταν ένα πράγμα πολύ αδύνατο, εξαιρετικά αδύνατο.
1: Δεν ήταν και λίγο αυτό που πήγε να κάνει.
0: Ναι.
1: Ήτανε ένα κοριτσάκι τότε.

0: Ωραίο. Αρχίσαμε να βλέπουμε το Eurovision σοβαρά.
1: Ναι, γιατί είπε, επεσήμενε κάτι πολύ ωραίο τώρα εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης, ότι στον πρωταθλητισμό ακόμα και η πιο μικρή λεπτομέρεια παίζει το ρόλο της.
0: Ναι.
1: Ήτανε πολύ δύσκολο για την Έλενα στην ηλικία που ήτανε να έρθει μετά από τόσα χρόνια αδράνειας, ας το πούμε, να μας εκπροσωπήσει και να κατακτήσει και την τρίτη θέση.
0: Που, θα το πω πάλι, που η Ελλάδα σνόμπαρε Eurovision μέχρι εκείνη τη χρονιά. Δεν βλέπαμε, ήταν ντροπιαστικό.
1: Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι αυτό το μπαμ τότε το 2001 έγινε με μια κοπέλα που, όπως είπες, ήρθε από μια σκανδιναβική χώρα.
0: Ναι, ήρθε από Βορρά, από Σουηδία. Και έκανε το μπαμ. Και από εκείνη τη χρονιά, μικρά μου παιδιά,
1: ψάχναμε τρόπους.
0: Τα Σαββατόβραδα του Μαΐου ήταν Σαββατόβραδα Eurovision για όλη την Ελλάδα. Λέει, μαζευόταν παρέες και οι παρέες μεγάλωναν. Και στέλνουμε το Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Ψάχναμε τρόπους.
0: Ναι. Και πηγαίνει με μια εντυπωσιακότατη εμφάνιση. Πολλές δεκαετίες πριν όμως από
1: ό,τι έπρεπε. Λιδωρήθηκε, κατηγορήθηκε.
0: Δηλαδή έγινε περίγελος ο Ρακιτζής με αυτό το τραγούδι.
1: Είναι, ήμουνα, Αλέξη, 11 χρονών νομίζω τότε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ από εικόνες μόνο το τι γινόταν στα πάνελ. Τότε ήταν πολύ έντονα τα μεσημεριανά, αν θυμάσαι που λέγαμε.
0: Κράξιμο.
1: Πολύ κράξιμο. Και θεωρώ, δεν καταλάβαινα σαν παιδί. Εμένα μου έβγαζε κάτι πάρα πολύ όμορφο για τον θεσμό στον οποίο απευθύνεται, έτσι. Και έλεγα, γιατί. Ήταν πολύ μπροστά ο Ρακιτζής τότε.
0: 17η θέση όμως. Πόσες φορές έχει διασκευαστεί, σε πόσες γλώσσες το έχουν παίξει, το έχουν κάνει με βιολί, το έχουν παίξει σε γάμο, δηλαδή παίζεται παγκόσμια. Είναι γνωστό τραγούδι.
1: Το αρκτικό λέξο του τραγουδιού, για μένα, σαν νεότερο, μου βγάζει ότι είναι και η πρώτη εικόνα που έχω από τα γκρίκλις σε κάτι τόσο μεγάλο.
0: Τε σ' αγαπώ.
1: Ναι.

0: Λιδωρήθηκε πολύ, τον έκραξαν.
1: Ξέρεις τι πιστεύω ότι έπαιξε πολύ ρόλο τότε σε όλον αυτό το χαμό που έγινε με το Rakim G? Ότι στον εθνικό μας τελικό, στο πούμε έτσι τότε, ήταν κάποιες υποψηφιότητες οι οποίες ήταν γνωστές. Μπίγαλης, Μπεγκιζίνα που τη είχε γράψει το τραγούδι, ο Θάνος Καλλύρης.
0: Και έκαναν αυτή η κατηγορία. Οπότε λιδώρησαν αυτή.
1: Ναι, ναι, ο Καλλύρης είχε βγει και είχε κατηγορήσει ευθέως ότι ο Rakim G τραγούδισε playback. Δεν αποδείχθηκε βέβαια ποτέ, ούτε μπορέσαμε να μάθουμε τι πραγματικά έγινε, αλλά ήταν μια περίεργη χρονιά. Ήταν μια περίεργη χρονιά, ήταν περίεργο το τραγούδι για την εποχή του, ήταν πολύ περίεργη εμφάνιση.
0: Ήταν
1: για
0: πολύ,
1: μένα,
0: πάρα πολύ,
1: πολύ μπροστά, πολύ. Αν δούμε σήμερα τις συμμετοχές και από άλλες χώρες.
0: Αυτό έπρεπε να πάει αυτή τη δεκαετία, να πάει σήμερα, με αυτή την εμφάνιση και να κάνει εντύπωση. 17η και την επόμενη χρονιά σοβαρευόμαστε, κάνω τα εισαγωγικά, και στέλνουμε ποιότητα, τη Μαντώ.
1: Τι μου είπες εχθές για αυτό το τραγούδι?
0: Όταν ετοιμάζαμε τον Χριστόφορο τη λίστα, μου λέει θα βάλουμε Μαντώ. Λέω ναι. Μου λέει γιατί θα βάλουμε? Λέω για τον μπούστο. Όχι, μου λέει, για τη φωνή. Και τον πήρα τηλέφωνο χθες και του λέω: ζητάω συγγνώμη και από σένα και από τη Μαντώ. Το τραγούδι είναι εκπληκτικό, Χριστόφορε.
1: Επέμενα γιατί όχι προσωπικά, γνωρίζω μια λεπτομέρεια πλέον, τη γνωρίζει πολλοί κόσμος για τη Μαντώ. Οι σπουδές που έχει η Μαντώ στο τραγούδι είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και λόγω της μητέρας της, έχει κλασική παιδεία στη μουσική, είναι και η ίδια καθηγήτρια, έχει μια υπέροχη φωνή. Και δυστυχώς που τότε έμεινε για τον μπούστο της.
0: Ναι, ναι. Και για μένα δηλαδή έχει μείνει μια αυτήν εμφάνιση ότι πήγαμε καθαρά να προβάλλουμε αυτή την εικόνα. Έχασα το τραγούδι εγώ.

0: Κράξαμε λοιπόν Ρακιτζή για την 17η θέση.
1: Κράξαμε και Μαντό για το μπούστο.
0: Περίμενε. Ο Ρακιτζής ήταν εξωγήινος, ήταν οι στολές αστυνομικές κλπ. 17ος. Η Μαντό 17η την επόμενη χρονιά. Φοβερό. Φοβερό. Ήταν μια, όπως το λένε, πήρε θέμα του πίσω Ρακιτζής νομίζω την επόμενη χρονιά.
1: Πάντως άσχετα είτε Ρακιτζής είτε Μαντό κτλ. Βλέπουμε ότι ξεκινώντας η δεκαετία του 2000 στο Millennium, έχουμε όντως μπει σοβαρά στο θεσμό της Eurovision.
0: Και εκεί αποφασίζουμε να στείλουμε το βαρύ δυναμικό.
1: Ηλίας Ψινάκης.
0: Σάκης Ρουβάς. Νεκτάριο Στυράκης.
1: Τι ήταν αυτό τότε.
0: Σοκ ήταν αυτό. Φοβερή Μαντό, δηλαδή. Τι να πω. Αν δεν ήταν η Ρουσλάνα, παίζουμε για τη Ρουσλάνα.
1: Για όλα
0: τώρα.
1: Φταίει η Ρουσλάνα.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Για όλα φταίνε οι ουκρανικές προβιές. Η Ρουσλάνα, παιδιά, εκείνη τη χρονιά έκανε κάτι πανέξυπνο. Στην Ευρώπη ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Όλοι πιστεύανε ότι η Ελλάδα εκείνη τη χρονιά θα έπαιρνε τη Eurovision. Η Ρουσλάνα αυτό το κατάλαβε από πολύ νωρίς. Κατάλαβε από νωρίς τι έπρεπε να κάνει. Όπου κάμερα και Ρουβάς, η Ρουσλάνα από δίπλα.
0: Φίλοι του.
1: Φίλοι
0: του. Τον πλησίασε, έγιναν κολλητάρια.
1: Γίνανε φίλοι.
0: Και την είχε μαζί του παντού. Συνεντεύξεις, παρουσιάσεις, πάρτι.
1: Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Δεν μπορούσε να το κόψει αυτό που έκανε. Θα ήταν άσχημο για την εικόνα, ας πούμε, της αποστολής.
0: Και τρίτη. Δεν μπορούσε να πέσει και η Σερβία.
1: Δεν μπορούσε να πέσει και η Σερβία.

0: Είναι από μερικές καλημέρες. Καλημέρα, Πτήσιμο. Ευάγγελε, καλημέρα, Λίνα. Καλημέρα στην Αθήνα, Στέφανε, Στόλα, Μελιγάλα. Καλημέρα, Χρήστο. Όχι, θα σε προλάβω εγώ, θα πω πρώτος εγώ. Αν ο Σάκης είχε βγει πρώτος εκείνη τη χρονιά, μπορεί να μην υπήρχε το number one της Παπαρίζου. Μπορεί να μην είχε
1: μπορεί να μην ποτέ. Είχαμε κερδίσει την επόμενη, ε.
0: Και τι κάναμε όμως εμείς με το...
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Το 2004, έτσι, ναι. Μας το έφαγε η Ρουσλάνα μέσα από τα χέρια. Το δεύτερο κομμάτι, το θυμάσαι, τη δεύτερη θέση.
0: Ήταν, είπαμε,
1: εγώ καθόλου.
0: Όχι, βρε. Το ακούσαμε πριν. Ήταν η μπαλάντα της Σερβίας. Αυτό που λέμε.
1: Α, ήταν εκείνη τη χρονιά.
0: Είναι τη Ζουμπουλία. Να έπεφτε και η Σερβία Μαυροβούνιο.
1: Πώς να πέσει.
0: Μπαλάντα ήταν.
1: Αλλά τους το κάναμε.
0: Τι κάναμε.
1: Τι κάναμε. Μας το πήρες, κυρία Ρουσλάνα. Το πήραμε το 2005 μέσα στην Ουκρανία.

0: εκτίμησε με Δάντης και Ναταλία Γερμανού. Γερμανού.
1: 21 Μαΐου του 2005. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, Αλέξη, το πώς η Έλενα άρπαξε το τρόπαιο από τα χέρια της Ρουσλάνα όταν πήγαινε στο παραδόσιο.
0: Δεν το έχω εικόνα ακόμη. Θα σε πάω λίγο πίσω. Στους προκριματικούς στην Ελλάδα για το ποιο τραγούδι θα στείλουμε υπήρχαν και άλλα τρία τραγούδια. Και τότε πολλοί είχαν τσουχτεί πάλι ότι κακώς πήγε το My Number One με αγγλικό στίχο.
1: Από τους στιχουργούς εννοείς.
0: Ναι, δηλαδή υπήρχαν και άλλα τρία τραγούδια υποψήφια. Και τελικά πήγε αυτό και. Δηλαδή η ιστορία δες πώς γράφεται.
1: Ήταν όλα γραμμένα για την Παπαρίζου, ωστόσο.
0: Ναι. Αλλά. Πω. Τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ.
1: Ελληνική σημαία.
0: Φοβερό. Μετά από τόσες δεκαετίες να κερδίζει η Ελλάδα το Eurovision, ήταν too much.
1: Το χάρηκε και η ίδια πάρα πολύ. Το ήθελε πάρα πολύ. Ήταν και σχετικά πρόσφατη η προηγούμενη της συμμετοχή, οπότε τη δεύτερη φορά θεωρώ ότι πήγε προετοιμασμένη. Πήγε και τους είπε «My number one είμαι». Κάντε με, δώστε το να τελειώνουμε.
0: Σωστά, πήγαινε για δεύτερη χρονιά. Πριν δύο χρόνια είχε ξαναπάει με τους Αντέκ, νούμερο 3, ήταν κοντά δηλαδή. Νομίζω ότι ήταν τότε, είχαμε κερδίσει το Eurovision, είχαμε κερδίσει το Euro δηλαδή.
1: Ολυμπιακού.
0: Ήταν μεγάλη στιγμή. Ήταν και Ολυμπιακή. Ναι. Σε μερικούς μήνες μετά ήταν Ολυμπιακή, σωστά. Ναι. Τι ζούσαμε, ρε παιδιά. Και φέρνουμε τη Eurovision στην Ελλαδίτσα μας.
1: Φέρνουμε το θεσμό στην Αθήνα.
0: Σάκης Ρουβάς παρουσιαστής και Μαρία Μενούνος.
1: Ναι. Σάκης Ρουβάς και Μαρία Μενούνος σε μια πολύ όμορφη δωρική σκηνή, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι τότε στην Αθήνα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το στυλ που φέραμε, το αρχαίο ελληνικό θέατρο στη σύγχρονη του μορφή. Αχ, και στείλαμε.
0: Τη λατρεμένη.
1: Την αγαπημένη. Τη μία και μοναδική. Άννα Βύση.
0: Εκτή ή έβδομη.
1: Νομίζω ήταν, αν θυμάμαι σωστά, ένατη. Ήταν ένατη.
0: Θυμάμαι ότι πήγε με. Της έκανε ενέσεις τελευταία στιγμή. Ήταν πολύ άρρωστη.
1: Έκανε ενέσεις κορτιζόνης, είχε πρόβλημα με τη φωνή. Με ένα υπέροχο ρούχο. Περίεργο τότε για τα δεδομένα μας, αλλά πολύ όμορφο. Αλλά ό,τι και να λέμε, η Άννα το πήγαινε πολύ σοβαρά να κάνει αυτό που έκανε το Ισραήλ.
0: Το 79.
1: Κάποτε.
0: Να κερδίσει μέσα στη χώρα της.
1: Και όλοι φοβηθήκανε.
0: Φοβηθήκαμε.

0: παραλίγο καημένη.
1: Παραλίγο.
0: Άρρωστη, έπεσε στα πατώματα κάτω, χτυπήθηκε.
1: Έζησε την απόλυτη αποθέωση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τι έγινε μέσα στη σκηνή όταν βγήκε η Άννα επάνω. Εντάξει, ό,τι και να πούμε, όσο και να μην μας αρέσει, η Άννα είναι μία.
0: Αν κοιτάξεις τις τελευταίες χρονιές, η χώρα που διοργανώνει το διαγωνισμό μπορεί να βγει και τελευταία. Ξέρουν οι άλλες χώρες ότι δεν δίνεις βαθμό στη διοργανώτρια χώρα. Η ένατη θέση ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Είναι σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο που λέμε από το Millennium και μετά ξεκινήσαμε και μπαίνουμε δυνατά και βλέπουμε ότι έχουμε περάσει το μέσο της δεκαετίας, πάμε δηλαδή στο 2007
0: και σε λίγο το Σαρμπέλ όλα,
1: ναι,
0: γιατί
1: μένουν όλα.
0: Ποιος ήταν ο Σαρμπέλ και τι ξανακούσαμε από το Σαρμπέλ από τότε?
1: Σημασία έχει ότι για το θεσμό ήταν κάτι.

0: Αυτό παίχτηκε σε μαγαζιά. Δηλαδή χορεύτηκε αυτό.
1: Δεν ήταν συμμετοχή νίκη, ήταν όμω μια αξιοπρεπή συμμετοχή.
0: Στη για δεκάδα να... κι αυτό.
1: Ναι, έβδομη θέση.
0: Έβδομη θέση.
1: Συνεχίζαμε τα καλά σερί. Αυτό έχει σημασία.
0: Εγώ το Σαρμπέλ ούτε πριν τον ήξερα, ούτε μετά τον συνάντησα. Από ήταν νέο παιδί, ήταν μικρούλη ήταν.
1: Αλέξη, ξέρει τι θυμάμαι. Την πρώτη ελληνική συμμετοχή με άντρα να το ευχαριστιέται τόσο πολύ. Να χορεύει, να γελάει. Να... ήταν κάτι πολύ όμορφο. Άφησε πολύ, μια πολύ όμορφη αισθητική.
0: Θέλεις να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε για τις συμμετοχές που ήταν ντροπιαστικές.
1: Να πούμε.
0: Δηλαδή, Βερνίκος, όλα αυτά.
1: Θέλουμε.
0: Δηλαδή ναι. Υπήρχαν χρονιές που δεν περάσαμε στον τελικό, παιδιά. Δηλαδή, κοπήκαμε στους ημιτελικούς.
1: Μετά την επόμενη δεκαετία ξανά.
0: Εσύ ήτανε. Το έχεις συνδέσει ότι ήταν η δεκαετία της κρίσης. Και τι σημαίνει αυτό, επειδή είχαμε κρίση στην Ελλάδα, στέλναμε καλά τραγούδια. Από φόβο, μη βγούμε κιόλας.
1: Μπορούσαμε να τη διοργανώσουμε τη Eurovision σε περίπτωση, ας πούμε, κάποιας νίκης εκείνη τη δεκαετία. Με τη βαθιά οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μέχρι και την επόμενη χρονιά από το Σαρμπέλ, τις δύο επόμενες δηλαδή, το 2008 και το 2009, Φυστά. Πάλι το προσπαθήσαμε. Με δύο συμμετοχές.
0: Το 2008 το προσπαθήσαμε πάρα πολύ.
1: Και ήμασταν για άλλη μια φορά, όπως και φέτος, στην κορυφή, στα φαβορί για την νίκη.
0: Ήταν από τα τραγούδια που ήδη η Ευρώπη άκουγε στα ραδιόφωνα της. Δηλαδή οι Eurofans το είχαν λατρέψει.
1: Και εκεί είναι έτσι από αυτά που λέμε τα σκάνδαλα. Με το Ρώσο τότε. Την πρώτη θέση.
0: Γιατί με το Ρώσο?
1: Ντίμα Μπίλαν.
0: Γιατί, τι είχε γίνει τότε, τι σκάνδαλο, πάλι
1: ήτανε
0: ψήφι.
1: Ναι, ήτανε ένα, αν το θέσουμε σε ένα πιο γεωπολιτικό, ας πούμε, επίπεδο, ήτανε πριν την απόβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οπότε ήτανε ακόμα η συμμετοχή της Ρωσίας πολύ δυνατή και το πάλευε συχνά.
0: Στέλνουμε λοιπόν το 2008 τη γλυκούλα Καλομήρα. Τι καλή που ήταν, μωρέ, τι καλή. Μπουμπούκι.
1: Britney Spears της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Κυριολεκτικά, δεν το λέω.
0: Πολύ
1: ειρωνικά.
0: Καλό αυτό. Δεν το είχα συνδέσει έτσι. Που είχαμε άγχος αν θα ανοίξει το ρομποτικό βιβλίο πάνω στη σκηνή.

0: Η Καλομέρα είχε βγει τότε από ένα διαγωνισμό τραγουδίου εδώ, ελληνικό.
1: Το Idol, δεν θυμάμαι καν.
0: Κάτι
1: ποιο
0: τέτοιο,
1: ήταν,
0: κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει να έχει και μικρούτσικο παρουσιαστή.
1: Όμορφη χρονιά, όμορφη συμμετοχή. Όμορφη
0: ήταν
1: Καλομέρα.
0: Ήταν χαριτωμένη αυτή, δεν μίλησε καλά τα ελληνικά. Ναι. Ήταν μια πολύ, πολύ όμορφη κοπέλα.
1: Πούλησε.
0: Ναι. Πούλησε η εικόνα τη. Ήταν αυτό το. Άφηναν πια τα props στην Eurovision. Λέω, οπότε μπορούσαν να ανοίξουν αυτό το βιβλίο.
1: Θυμάσαι με το βιβλίο.
0: Αν
1: τι άγχος με αυτό το βιβλίο.
0: Που είχε προβλήματα στις πρόβες, αν θα ανοίξει το βιβλίο στο τελικό. Και άνοιξε.
1: Άνοιξε το βιβλίο.
0: Δεν θυμάμαι ποιο ήταν νούμερο ένα εκείνη τη χρονιά. Έχω κολλήσει την Καλομήρα.
1: Ντίμα Μπίλαν.
0: Ντίμα Μπίλαν.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Ρώσος τελικά, ναι. Αυτό που λες. Καλή, μας το πήρε δηλαδή. Ναι.
1: Και πάμε,
0: και ξανά. Πάμε στο 9. Ξανά 2009 και στέλνουμε πάλι το Σάκη.
1: Δεύτερη φορά. Όλοι περιμέναν ότι θα κάνει αυτό που έκανε η Παπαρίζου.
0: Δεν το έκανε όμως.
1: Το προσπάθησε.
0: Έβδομος.
1: Το ήθελε.
0: Το ήθελε, ναι. Ήταν κρίμα για το Σάκη, δηλαδή ήταν ο μεγαλύτερος μας στάρ.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν τόση η αδημονία και με την 7η θέση. Ξέρεις, δεν ήταν καν στην τριάδα, να το πούμε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Όλοι περιμένανε πρωτιά και δεν ήταν καν στην τριάδα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ που γυρνάει, προσγειώνεται και βγαίνοντας από το αεροδρόμιο, ήταν τα κανάλια απ' έξω και απλώνει τα χέρια και θυμάσαι, τους λέει ρουφίξτε.
0: Άντε.
1: Δεν το θυμάσαι?
0: Όχι, όχι καθόλου αυτό.

0: Είμαστε πριν την κρίση, στέλνουμε το σάκι για δεύτερη φορά. Μια βρήκε τη Ρουσλάνα μπροστά και μια το Reebok.
1: Δύο χρονιές, ναι, πριν την κρίση. Και βλέπουμε ότι στην πρώτη αυτή δεκαετία του Millennium, αν εξαιρέσουμε ας πούμε τη Μαντό και το Rakit G, που παρόλα αυτά ήταν αξιόλογες συμμετοχές.
0: Έγραψε ιστορία αξιόλογες συμμετοχές, ναι, όχι.
1: Είμαστε δεκάδα.
0: Ναι.
1: Είμαστε δεκάδα με όλες μας τις συμμετοχές. Έχουμε μπει δεκάδα, έχουμε πάρει πρωτιά.
0: Και με πολύ περισσότερες χώρες πλέον. Αν σκεφτείς ότι μην βλέπουμε τις 25 του τελικού, να βλέπουμε τις 37 αρχικές χώρες που κόπηκαν στο τάιμι τελικά. Άρα
1: είναι πολλές πλέον συμμετοχές, άρα έχει μεγαλύτερη αξία.
0: Και ψηφίζουν, ναι, και οι 37 χώρες, οπότε είναι πιο δύσκολο. Αχωσάκης. Αυτό, πότε ήταν αυτό?
1: 2010. Και 8η, ναι, θέση.
0: Πάλι.
1: Πάλι δεκάδα.
0: Δηλαδή, εδώ τώρα ήταν εξή να στείλουμε τον Αλκαίο με τσιφτεντελέ εντελώς στη Eurovision. Τι πήγε άσχημα. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν οι Ευρωπαίοι το έμαθαν, το άκουσαν ποτέ. Αλλά εδώ στην Ελλάδα παίχτηκε.
1: Τουλάχιστον για εκείνη τη βραδιά, αν κρίνουμε και από τη θέση που πήρε, κάτι τους έκανε.
0: Εδώ πάντως χορεύτηκε πολύ και νομίζω ότι ακόμη μπορείς να πας σε μαγαζί, σε πάρτι και να το ακούσεις.
1: Και το ακούς και καταλαβαίνεις τι είναι. Από πότε είναι.
0: Από πότε είναι, ναι. Και ήταν η τελευταία χρονιά πριν μπούμε στην κρίση, έτσι. Χαθήκαμε μετά.

0: facciamo gli affocchià, sono da paglia.
1: Το λες και πάρτι τώρα αυτό.
2: Ναι.
1: Καλό είναι, μετά από τόσα χρόνια δηλαδή. Το ακούω νοσταλγικά πια αυτό.
2: Για μένα, Αλέξη, όλες μας οι συμμετοχές ως γνήσιος γυροφάν μου δίνουν και μου αφήνουν κάτι. Okay, άλλες όμορφες, άλλες όχι τόσο όμορφες. Σημασία έχει όμως ότι τα τελευταία χρόνια δείχνουμε ότι σαν χώρα το έχουμε πάρει αυτό που είπαμε σοβαρά, το θέλουμε, ναι. Μας αρέσει.
1: Είχαμε πει ότι το 2000 μπήκαμε με πρωταθλητισμό στη Eurovision. Φτάνουμε στην κρίση. Είναι τα τελευταία χρόνια που στέλνουμε κάτι ιδιαίτερο, το 2010. Μετά χαθήκαμε πάλι.
2: Μπαίνουμε σε μια δεκαετία περίεργη, δύσκολη. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια, από το 2011 μέχρι και το 2021, 10 χρόνια, είναι κανένα δυο. Ήτανε το 2011 ο Λούκας Γιώρκας με τη Ζεμπεκιά. Δεν έμεινε όμως, παρά την 7η θέση τότε. Το 13 κάτι πήγε να γίνει. Έμεινε ο Αγάθωνας με το ωραίο του μουστάκι και το ωραίο τραγούδι, κατά τα άλλα θα πω εγώ.
1: Περίμενε λίγο, έτσι.

0: μαστεγάν τα ουισκάκια. Μπομπα ήταν τα παγάκια και το σκάφος έχει ρόδες τελικά.
1: Αλκοτές και τροχονόμο.
2: Αν σου πω δεν το έχω προσέξει αυτό, δεν μας φταίγαν τα ουισκάκια, βόμπα ήταν τα παγάκια. Ναι, δεν το έχω προσέξει ποτέ.
3: Έξυπνο, έξυπνο.
2: Είμαστε στο 13, ξαναχανόμαστε.
3: Είπες τώρα που δεν ήμασταν στον αέρα, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Έχουν περάσει 13 χρόνια.
2: Εγώ νόμιζα ότι αυτό ήταν αν στην καραντίνα, λίγο πριν την καραντίνα.
3: Όχι, ήταν πολύ πιο πριν. Βλέπεις όμως ότι από εκείνη τη δεκαετία ο Αγάθωνας με τους Κόζα Μόστρα είναι αυτό που έμεινε.
2: Ναι,
3: δηλαδή
2: ναι,
3: το
2: ναι,
3: ακούς και ξέρεις, όπα, ο Αγάθωνας με ναι, το ναι, μουστάκι και το μπαγλαμαδάκι.
2: Και αυτό είναι και πολύ ωραίο για πάρτι. Θα μπει Sky, ο Ανισκά. Και μαζί με Μάντες θα πάει αυτό.
3: Φεύγουμε από το 13, περνάνε τα χρόνια. Έχουμε κάποιες πολύ άσχημες στιγμές. Το 21, το 22, το 23.
2: Το Ζάρι το θεωρείς άσχημη στιγμή? Εγώ ναι.
3: Εγώ όχι, Αλέξη.
2: Από μια καλλιτέχνη που περίμενα πιο πολλά.
3: Ήταν η διαχείριση λανθασμένη.
2: Ήταν λάθος το ρούχο, λάθος η εμφάνιση, το χορευτικό, ήταν όλα λάθος.
3: Ήταν ένα έξυπνο, ας το πούμε, γιουροβιζιονικό καθαρά τραγούδι. Ήταν λάθος κάποια πράγματα στη διαχείριση της συμμετοχής. Για μένα που έτσι παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια πιο έντονα.
2: Ξέρεις τι με ενοχλεί τα τελευταία χρόνια στο Eurovision και τι με ενοχλεί στο Ζάρι? Ήταν 7 τραγούδια σε ένα.
3: Ναι.
2: Κάθε 10 δευτερόλεπτα άλλαζε ο ρυθμός. Να βάλουμε λίγο rap, να βάλουμε λίγο ethnic, να βάλουμε λίγο pop, λίγο techno των 90s.
3: Στους δύο ημιτελικούς που είδαμε τώρα, Τρίτη ή Πέμπτη, το είδαμε αρκετά έντονα αυτό του μέσα σε ένα τραγούδι να είναι 4-5 διαφορετικά είδη μουσικής. Ίσως το 24 που πήγε η Μαρίνα να ήταν νωρίς. Αν και δύο χρόνια πριν, ίσως να ήταν νωρίς για αυτό το μπέρδεμα που δημιούργησε.
2: Και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πρώτα απ' όλα άσχετη θέση. Έκτη.
3: Ποιος, η Μαρίνα?
2: Όχι, η Κλαυδία.
3: Α, για την Κλαυδία. Η Κλαυδία το 25 πήγε αρκετά καλά. Προσωπικά μου άρεσε που στείλαμε μετά από τόσα χρόνια κάτι τόσο καθαρό ελληνικό στη Eurovision.
2: Ήταν άσχετα με τη θέση. Για μένα ήταν μια αγαπημένη εικόνα που καμάρωσα ως Έλληνες. Καμάρωσα.
3: Το καμάρι, ναι.
2: Λέω ότι κοίτα να δεις τι τους δείχνουμε, τι εικόνα βγάζουμε έξω.

0: Έχεις κινηματοφόρεμα που τις τραβάνε και αλλάζει εμφάνιση.
1: Για ελληνικό στίχο, έκτη θέση. Όχι απλά ικανοποιητικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ελληνικό στίχο, ναι, καθαρά.
1: Ελληνικό στίχο καθαρά. Και, και η Κλαβδία υποστήριξε πολύ η ίδια σαν προσωπικότητα το, το ελληνικό στοιχείο, ας το πούμε με την ευρύτερη έννοια, αν σκεφτούμε με τι προσπάθησε να συνδέσει αυτό το τραγούδι. Και ίσως εκεί να ήταν που δεν άρεσε, ας το πούμε έτσι, ναι, και σε κάποιους. Αναφέρθηκε πολλές φορές στη γενοκτονία των Ποντίων. Ξέρεις, κάποια πράγματα ακόμα και σε τέτοιους θεσμούς δεν αρέσει να, να ακούγονται.
0: Πρόσεξε λίγο. Είναι Κλαβδία στη σκηνή μόνη της, ακίνητη, και παρόλα αυτά παίρνει στη Eurovision την έκτη θέση. Είναι φοβερό, δηλαδή αυτή το κέρδισε με τη φωνή της.
1: Έχεις δίκιο. Είναι αυτό το ότι ένας άνθρωπος βγαίνει μόνος του στη σκηνή, είναι πολύ,
0: πολύ δύσκολο. Δεν έχεις κάποιο να σε στηρίξεις οποιοδήποτε λαθάκι κάνεις. Και φτάνουμε.
1: Και φτάνουμε. Τι ανατροπή είναι αυτή. Εγώ έτσι θα ξεκινήσω.
0: Για
1: το επόμενο. Πού είναι το 2006, το φετινό. Ακύλας, Φέρτο, από την Αστερομάτα στον Ακύλα.
0: Εντελώς διαφορετική.
1: Εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορώ τουλάχιστον στο τώρα να τα συγκρίνω. Ίσως σε λίγο καιρό να μπορεί να γίνει κάποια σύγκριση. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο, θεωρώ ότι φέτος πουλάμε κάτι πανέξυπνο.
0: Εγώ μας έχω από 1 έως 5.
1: Πιστεύω ότι σίγουρα είμαστε πεντάδα. Για όποιον παρακολουθεί, είμαστε και στα φαβορί για τριάδα, για πρωτιά. Με τα στοιχήματα γίνεται ένας χαμός. Ο αντίπαλός μας φαίνεται ότι είναι η Φινλανδία
0: εκεί
1: φέτος.
0: Εκεί νομίζω θα παίξουμε εκεί.
1: Και η Αυστραλία είναι πολύ καλή. Και η Δανία έχει μια δυναμική. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, και θυμάμαι το είχαμε συζητήσει, είχα πάρει τηλέφωνο πριν μήνες και σου είχα πει: Αλέξη, εδώ ο Ακύλας πάει να κάνει αυτό που έκανε η Παπαρίζου. Η Παπαρίζου τους είπε: Είμαι το my number one. Ο Ακύλας τους λέει: Φέρτο.
0: Και ας το πάρει, ας το φέρει κιόλας.
1: Φέρτο μας λοιπόν, Ακύλα.
0: Χριστόφορος Τσόλας και Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στον αέρα για 2 ώρες.
1: Ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ.
0: Βαριά Eurovision σήμερα.
1: Μια όμορφη καλημέρα ξανά στους ακροατές. Καλή επιτυχία,
0: και
1: Ακύλα και Ελλάδα.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
2: That's the way love.
3: That's the way love.
4: That's the way love goes.
5: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
6: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
4: Αμβρακία FM.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

woman, as she deceived me, I watched and went out of my mind. My

like a slave that no man could free.

Ανδρακία FM. Hey, ladies! Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Kia FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

15 χρόνια ραδιόφωνο και τα λαθάκια σου τα κάνεις. Θα μικροφωνήσεις, δεν μπορείς. Αφού φτιάξαμε τον ήχο, σας καλημερίζω, Βαγγέλη Σερίζο, στα έξτρα του Σαββάτου. Όπως είστε και εσείς στα έξτρα του Σαββάτου, βλέπω, και θα περάσουμε και πάλι όμορφα με τις παλιατζούρες. Εμείς οι παλιατζούρες θα ακούσουμε πολύ παλιατζούρα σήμερα, χάρη στο ραδιόφωνο του Αμβρακή FM 919.gr και 91,9 στα FM. Σας καλημερίζω από την πόλη της Σάρτας. Καλημερίζω την πόλη της Σάρτας και όλους εσάς στο 919.gr που είστε ολίγο τι μακριά. Καλώς ήρθατε, και τι δεν έχουμε φέρει σήμερα να ακούσουμε.

1964 στο Φάλιρο δημιουργείται ένα συγκρότημα που λέγονται The Vikings. Ο Αντώνης Βαρδής φαινόταν από τότε ότι θα μεγαλουργήσει και στο τραγούδι αλλά και στην στιχουργία. Franchise ακούμε τώρα στον αέρα εδώ στις παλιατζούρες μας στα έξαρτα του Σαββάτου στον Αυρακή 919. Καλημέρα, καλημέρα, λίγο πιο πριν Heart of Gold, Neil Young, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σήμερα της παλιατζούρας. The Cramps, Go Go Mark. Πολλές πολλές καλημέρες στην Κατερίνα, στη Λίνα, στην όμορφη Λευκάδα και φυσικά στο Μετσάρα. Καλώς τα παιδιά.

Καλά μη φοβάστε. Το How Long Will I Love You συνεχίζεται. Τον Water Boys, τα κάνανε αυτά οι Water Boys στην δισκογραφική τους πορεία. Είχαν κάτι για το τέλος, έτσι για κλείσιμο. Αυτό μέχρι εκεί. Βλέπω μαζευόμαστε. Πολλές καλημέρες στη Στεφανία, στην Αγγελική και πάλι στη Λευκάδα. Όντως ό,τι στην άρτη μας είναι συνεφιασμένα, παιδιά. Μας έριξε και λίγο βροχούλα. Συνηθισμένοι σε αυτά.

Hello, αυτή είναι η Beloved. Ή αλλιώς αν θέλετε, The Beloved. Έχουμε να ακούσουμε πολλά παιδιά σήμερα εδώ, συντονιστείτε στο 919.gr και 91,9 στα FM Δημοτική Ραδιοφωνία της Άρτας. Απάντηση στο ερώτημα της Κατερίνας. Είναι καλό καιρό, Κατερίνα, να τη βρεις στη live έκδοση, αν το πατήσεις στο διαδίκτυο. Σουλα Ρούτ, καλό καιρό, έτσι όπως θα ακούμε. Καλό καιρός. Η live έκδοση. Και αυτή είναι μπρος. Δυνατά. Too much.

Είναι η ώρα που σε πιάνει λίγο νοσταλγία τώρα, αλλά και full Robin Gipper εδώ στα live του έξαρτου Σαββάτου στην Αμβρακένια 19. Κάπως έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο. Δεύτερο μισάωρο θα μπούμε με Τέρι Χρυσό, παιδιά. I love you. Και σπάνιο και ωραίο. Και γι' αυτό υπάρχουν τα έξαρτου Σαββάτου. Στο 919.gr θα βρεις και ωραία παρέα, αλλά και θα θες να γράψεις και κάτι, α. Καλησπέρες πλέον, καλησπέρες από την Άρτα και τον Αμβρακία FM. Είμαστε εδώ με τις καλύτερες δυνατές μουσικές εκεί να έρθουν στα ηχεία σας. Ε, τι λέτε εσείς. Κάπως έτσι, Τέρις Χρυσός και I love you.

Αυτός είναι ο Τέρης Χρυσός, παιδιά, όσο και να μην πιστεύετε. Ένα ξενόφερτο, βασικά ξενόγλωσσο θα έλεγα, τραγούδι της δεκαετίας του 60 από αυτόν τον μεγάλο, πραγματικά μεγάλο καλλιτέχνη, μεγάλο τραγουδιστή. Τι έχουμε βγάλει και εμείς σαν Ελλάδα, Fancy Bolero.

ένα από τα πιο δυνατά χίτα των 90s. Όταν ακούς Give Me More Of Your Love, σου έρχονται οι Sultans στο κεφάλι σου και καλά κάνεις και θυμάσαι πάρα πολλά. Θυμάσαι τα χρόνια αυτά τα ωραία, ε. Κώστας και Μαντού εκεί με από το Μιτσάρα, κάτι θα κάνουμε. Ένα Μάντι θα το βάλουμε, έτσι. Καλησπέρες πλέον, καλησπέρες στις γύρω περιοχές, να πω παιδιά, στο Μενίδη, στην Αμφιλοχία, στο Αγρίνιο, Βόνιτσα, Πάλερο, τα ωραία μέρη εκεί, Λευκάδα και πάλι, γεια σας, Πρέβεζα, Πάργα, 919.gr. Και είσαι στα έξτρα του Σαββάτου εδώ μαζί μου, ο Βαγγέλης Ρίζος, επιμελείται και είναι εδώ μέχρι τις 2. Two Hearts.

1989, i Queen με το Invisible Man, Freddie Mercury στα φωνητικά. Ένα τραγούδι το οποίο έλεγαν ότι δεν άρεσε και πάρα πολύ, μας άρεσε πάρα πολύ. Υπήρξε και παιχνίδι, ηλεκτρονικό παιχνίδι, όπου η Queen ήταν η κακή και εσύ έπαιζες για να τους νικήσεις, κάπως έτσι, τότε στα ωραία χρόνια των 90's. Various artists. Αχα. The Living Daylights. 007.

After the Fire del commissario Falco. Per την λεπτά πριν το τέλος της πρώτης ώρας, Buckle, James Harvest θα μας κλείσουν την πρώτη ώρα. Κομματάρα Hard Hearted Woman, και έρχομαι μετά τις μία και πάλι με μουσικάρες. Δεν θέλω να φύγει κανείς από εδώ, παιδιά. Παραδειγματικά θα ακούσουμε πάλια τζουράρες. Μείνετε εδώ στο 9-19, επιστρέφω.

0: Ανδρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Ανδρακία FM.

τη δεύτερη ώρα εδώ στα έξαρα του Σαββάτου έγινε από ένα συγκρότημα το οποίο δεν έκανε καριέρα ούτε έγινε γνωστό, αλλά η Sheer Back με αυτό το κομμάτι, τότε θυμάστε βλέπατε Miami Vice, αυτό το κομμάτι έπαιζε συνέχεια στα επεισόδια, στο background, σε μια σκηνή η οποία είχε λίγο suspense. Sheer Back, Underwater Boys λέγεται το κομμάτι, ποτέ δεν έγινε γνωστή. 1986, τόσο παλιά. Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι τα έξαρτα του Σαββάτου, παιδιά. Αυτές είναι οι παλιατζούρες μας εδώ. Γι' αυτό έχουμε και τον παούλο μας και γι' αυτό έχουμε και τα έξαρτα του Σαββάτου. Βαγγέλης Ρίζος για άλλη μια ώρα. Έξω γίνεται χαμός εδώ στην Άρτα. Πάρα πολύ βροχή, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, σαν χειμώνας. Και όχι τίποτα άλλο, έχω έρθει με το σκούτερ. Μία και πέντε πρώτα λεπτά, Water Boys, will not be lovers. Και πάμε για μουσικάρις για άλλη μια ώρα. 919.gr 91,9 στα FM. Δεν μας πτωεί τίποτα.

Καλά παιδιά, ερεμήστε τώρα στα social media. Δεν ήρθε και ο χειμώνας. Είναι αυτά τα ωραία, θα έλεγα, του Μάη. Φαντάζεσαι να έκανε σαλαντάρια από τώρα? Έχουμε πολύ βροχή εδώ στην Άρτα και το απολαμβάνουμε. Το Facebook έχει γεμίσει, δηλαδή λες και δεν έχουμε ξαναδεί βροχή το Μάιο. Εντάξει τώρα, μπες στο 9-19, κάνε παρέα, άκου μουσικάρες. Ας τη βροχή να κάνει τη δουλειά της. Van Halen, Jump. Λέω και εγώ τα δικά μου έτσι. Και αυτή είναι η Tracy Chapman. Why?

αυτός είναι ο Tony Basile. Over My Head, δισκοτέκ εποχές. Με τσάρα μου δίκιο έχεις, αλλά ας βρέξει τώρα το Μάιο αλλά τον Ιούνιο να κάνει, όχι καύσωνες, να κάνει καλό καιρό. Και ιδιαίτερα στην Αθήνα στην πρωτεύουσα. Να δώσουμε πάρα πολλά φιλιά στην Αθήνα στην πρωτεύουσα. Το λέω αυτό γιατί φέτος έχουν πάρει εισιτηριάκια κόσμος. Τώρα πλέον η Άρτα με την Αθήνα είναι ένα τρίωρο και ούτε. Αν έχεις τα έξοδα φτάνεις και σε 2,5 ώρες. Είναι κρίμα να μην δεις Pet Shop Boys, Moby, Cure, τον Ιόνιο στο Eject. Και αυτή είναι η Mandy, Mado, Fill Me Up.

Αυτός είναι ο κύριος Take It to the Tropics, Gerard Jolin. I can only give you everything. Και μπαίνουμε στο τελευταίο μας μισάωρο, αφού μας βάλει αυτός ο γκαζέμπο με το masterpiece του. Στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας σήμερα στα έξτρα του Σαββάτου. 919.gr για μισή ώρα και κάτι ακόμη στον αέρα. Ο 919.gr και 91,9 στα FM. Masterpiece.

Στην τελική ευθεία μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καταπληκτική Genesis, Land of Confusion. Και ακόμα καλύτερο είναι να βλέπετε και το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, παιδιά, της δεκαετίας 80. Τρομερό, όπως λέει και η Λίνα, κομματάρα. Frida, I know there's something going on. Πάμε για δυνατό φινάλε. Μείνετε για ακόμα μισή ώρα εδώ στο 9-19 στα έξτρα του Σαββάτου, παρέα με αυτούς τους όμορφους αμπλακιώτες. 9-19.gr και 91,9 στα FM.

Έχουμε άλλα 20 λεπτά στη διάθεσή μας, αλλά τι κομματάρες παίζουμε αυτό το μισάωρο, ρε παιδιά, έχετε καταλάβει. Μόνο από τον Παούλο το 9-19 έχουμε φέρει στην επιφάνεια. Frank's Ghost, το Hollywood, Rage Heart, Foreigner, Say You Will. Λίγο πριν ήταν η Frida. Και θα προσπαθήσουμε μέχρι τις 2 να κάνουμε και να ακούσετε μάλλον ό,τι καλύτερο.

την υφλή του Μακ. Ένα από τα κομμάτια τα οποία πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Η ακούς φίλε του Μακ, ξέρετε, είναι ένα από τα πιο γνωστά rock culture pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Ίσως πλησιάζει λίγο το πιο rock, αλλά αυτό το κομμάτι, το Is in the Midnight, παιδιά, τι πω, ποια είναι αυτή, τι δυναμικότητα έχει αυτό το κομμάτι. Και πόσο χαίρομαι που είμαι στο νομεράκι 919. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί αυτά τα κομμάτια θέλουν νομεράκι 919, όπως και οι Fun Young Cannibals. I'm not satisfied. 12 πριν το τέλος.

ακούει τα μυραγιώτες. Μήπως το είστε, κάπου θα υπάρχει ένας άγγελος. There must be an angel playing with my heart. Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart. Μαγικές εποχές του τραγουδίου, ε. Ήταν καταπληκτικά τα Σάββατα σήμερα, παρέα με τη δική σας σήμερα, τα έξτρα του Σαββάτου μάλλον, μαζί με τη δική σας ωραία παρέα. Ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα μουσικό αλλά το πίπαρο, έξτρα του Σαββάτου, ξέρετε εσείς πως είναι αυτά. Πάμε να φτιαχτούμε Elton John, I Believe in Love για τέλος, και να σας ευχαριστήσω για τα σημερινά έξτρα του Σαββάτου, πέρασμα ωραία. Να έχετε ένα πολύτιμο και ωραίο Σαββατοκύριακο που σου κού, ό,τι θέλετε. Να είστε κοντά σε ανθρώπους που σας αγαπάνε. Ωραίες παρέες. Τα φιλιά μου, γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook, Ενεργειακή.

0: Διάρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αμβρακία FM.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
0: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
0: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
0: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
0: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
0: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αμβρακία FM.

so even if you

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

part.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Here we have fantastic wealth, you know, and we have the technological possibility of making everybody on earth the enjoyer of an independent income. We can't do it because people say, where's the money going to come? Because they think money makes prosperity. It's the other way around.
7: Money. Just like life is one big roller coaster.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.
3: You're walking in the woods. There's no one around and your phone is dead. Out of the corner of your eye, you spot him.
4: Shia LaBeouf.
3: He's following you, about 30 feet back. He gets down on all fours and breaks into a sprint. He's gaining on you.
5: Shia LaBeouf.
3: You're looking for your car, but you're all turned around. He's almost upon you now, and you can see there's blood on his face. My God, there's blood everywhere! Running for your-

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Αρκεία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβρακέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.